0: Πάνων.
1: Ε?
0: Τα κουφίλης Ισπάνων μανουρίναμων καμπίν μαν πάσιμαν αγαμπάχτου μαν ορματό. Ένα μαν εμένου κρυπή παιδέ μαν έλεγα μαν έλεγα νζαλά μαν μαν τουγουάν μπράιν μαν ορματό ένα μαν εντυζάν για ποτνίκο τουγουάν μαν ορματό μαν όλα σήκην εφ. Ένα μαν εμένου νέλεγα μαν ένα νέλεγα σινουέλο μαν σινουέλο σουσουέ μαν ορματό ένα μαν Nelegan to Kulu Manwa Fundis Kosa Manwara Gantanik. In a man, Nelega Colin Shoe, Mamman, Amdabukam Dabula Asalan, Manwato, Manwa Bedena, and Anamutaman. Nan Quavmana Bedea, woman, Arma Comica to Sulu. Manabu and Judam Judy's demand for an Aldiman and Zeboyes are was section F. Digitally.
2: Finish and Vesa Roka Samulu Makondo Kashkukwan Stedam Maseve Manda in Kosa Kambatu in Shinwele Sue Akamapu Algate Kosa Kasanik Tago Finish and Vaisaro and Finish and Scorpionist Kamanami Vaisaro and Finish and Scorpionist Kamanami Namam Chavukakalaka Tomukulan Kaman Taitele Lubotin Zala Mashungwan A police name Kwakwa Gwan by
1: Eh kokona go ba mi bule njani Felix complaints yangu na tsi ntabirela
3: Eh ya jara so di show eh ya go mo tsela Ile tsango mo tsela
1: Ile tsango
3: Ya kokona shinwe le so ya ka kama pula Stukulwa nja vhizi ndo Eh kuna stukulwa nja mfundisi khofu emkonwani ka mi Eh enzane eh khosa la ka hlanu Kuna skiza cha mina imanda hini mwahlikihla khosa stach hatambatu skiza sese ay kulan man na vanwana vanwana akude general person khosa khaita stambatu sesimenta kun kwala kambatu loko mphila sese ni bona le kama dzuve kama kokwan kama sia hashtag ni tuma hevo
1: chope